0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Avandon 42. www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 4.
1: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Έφυγε. Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ραδιοέδεια
1: 104,1.

0: ώρα είναι 5.
1: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε? Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τέκισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
2: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
1: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
3: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 6.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Παίζει ελληνικά.
2: Αστροκέντητα.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στην Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

φορά δίχως λογική. Να με κυβερνά σαν ακροβάτης, αν σου πατάω κόκκινα φοράω δίχως λογική.

μια φορά πάνω στα αστέρια.

φορά σαν να είναι πρώτη φορά. Σαν πόρνη μες στα κόκκινα σε πάω, σαν να σου χρωστάω μια τρελή χαρά. Πρώτη μου φορά, σαν πόρνη μες στα κόκκινα σε πάω, σαν να σου χρωστάω μια τρελή χαρά.

0: κόκκινα σε πάω, σαν να σου χρωστάω μια τρελή χαρά. Πρώτη μου φορά σαν πόρνη μες στα κόκκινα σε πάω, σαν να σου χρωστάω μια τρελή χαρά. Πρώτη μου φορά.
1: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1.
1: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτς, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
2: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
1: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
3: 104,1.

0: πάλι λέω. Μα ο ήχος της φωνής μου δεν σε φτάνει. Δεν σβήνουνε τα δάκρυα, τα λάθη που έχω κάνει.
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: 104,1.
3: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: αυτό που θες πιο πολύ στην ώρα του θα συμβεί.
1: Και τώρα
2: οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Ραδιοέβια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 9.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: www.radioevia.gr.
2: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
1: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
3: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
2: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
3: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
4: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τέκισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
5: Μπισκοτίνια Κισέτ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
4: Μπισκοτίνια Κισέτ. Υπερέχουν παντού.
6: Ραδιοέβια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει, ανεβαίνει.
4: Δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, δελφίνια.
0: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, δελφίνια.
0: Για τους λατρείς της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1.
4: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Ωραία.
1: Για πες μας σε σχέση με την παρουσίαση του βιβλίου, πού το παρουσίασες?
2: Το βιβλίο το παρουσίασα τη Δευτέρα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβίας.
1: Ναι.
2: Μπροστά σε ένα κοινό το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και συζήτηση.
1: Mm-hmm.
2: Και βέβαια αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω το βιβλίο είναι να προκαλέσω μια συζήτηση γύρω από το φλέγον θέμα της εγκατάλειψης της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας.
1: Το βιβλίο έχει τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της Υπαίθρου. Πριν μας εξηγήσει μερικά πράγματα, πού μπορεί να το βρει ο φίλος ακροατής?
2: Το βιβλίο το έχει εκδώσει ο εκδοτικός οίκος Ινφογνώμων,
1: ναι,
2: του Λελλήνων 14, και βέβαια σε όλα τα βιβλιοπολία της γειτονιάς σου μπορεί να το ζητήσει και να το χρησιμοποιηθεί.
1: Ο Φιλερίνων 14 στο κέντρο της Αθήνας και στα κεντρικότερα βιβλιοπολία της πρωτεύουσας. Σε ακούμε με πολύ προσοχή, Γιώργο.
2: Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε από το βλέμμα, όπως ξέρετε έχω γεννηθεί σε χωριό, από τα Κάψαλα Στήρων Νότιας Εύβοιας.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό το οποίο με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι αυτή την παρουσίαση είναι ότι κάθε μέρα γινόμουν γνώστης, ότι βλέπω ας πούμε τα σπίτια να κλείνουν, mm-hmm, τα σχολεία να είναι κλειστά, η γη να είναι παραμελημένη και ακαλλιέργητη. Όλο αυτό λοιπόν που έβγαλε μια ανάγκη να περιγράψω, όχι μόνο να περιγράψω,
1: αλλά και να προτείνεις.
2: Αλλά και να προτείνω μέσα από τις
1: εμπειρίες αυτή. Έχει 5 βασικούς άξονες το βιβλίο, η πρότασή σου.

0: για ανάλογες σχολές αρχιτεκτονικής, μηχανικών, μηχανολόγων κλπ. Ούτως ώστε και οι φοιτητές στην πρακτική τους άσκηση να επισκεφθούν τα χωριά για να καταγράψουμε πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Δεύτερο, με διάφορα προγράμματα ευέλικτα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, όπως επιστρέφω στο, επιστρέφω στο χωριό μου ή ξανανοίγω τα σπίτια του χωριού, με χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία μπορεί η πολιτεία να δώσει ή σε αυτούς που θέλουν να πάνε ή σε αυτούς που μένουν εκεί, αλλά με την υποχρέωση μιας μακροχρόνιας μίσθωσης των κατοικιών.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί όπως άκουσα και προηγούμενα που σημειώνατε με τον κύριο Χρανίδη,
1: mm-hmm.
0: ότι στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο. Απ' τη μια τα χωριά να αδειάζουν, τα σπίτια να μένουν κλειστά, τα χωράφια να μένουν ακαλλιέργητα, και απ' την άλλη ανθρώπους να δυσκολεύονται να βρουν κατοικία και μια βιώσιμη προοπτική ζωή μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή να βρουν σπίτι και δεν μπορούν να βρουν.
1: Και δεν μπορούν, έχεις
0: δίκιο. Αν όμως δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, γιατί αυτό το βιβλίο δεν το γράψαμε για να γυρίσουμε στα χωριά του χθες, το έγραψα αυτές τις σκέψεις για να δημιουργήσουμε το χωριό του αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή όχι στο χωριό του παππού μας να πάμε, αλλά να φτιάξουμε τέτοιες προϋποθέσεις ούτως ώστε το παιδί μας να μπορεί και να
1: ναι, αυτό προϋποθέτει ότι θα είναι ενεργοί οι πολίτες και οι απόδημοι που έχουν εγκαταλείψει πόλεις και χωριά και έχουν φύγει στο εξωτερικό.
0: Γι' αυτό προτείνω ένα δίκτυο, ψηφιακό δίκτυο αποδήμων, να καταγράψουν τους αποδήμους, γιατί αυτοί έχουν την νοσταλγία της Ελλάδας.
1: Σωστό.
0: Και αυτοί μπορούν πραγματικά να επενδύσουν τα χρήματά τους σε ένα καινούριο, σε ένα σπίτι το οποίο να ανακαινήσουν,
1: mm-hmm.
0: και βεβαίως και στα γεράματά τους να γυρίσουν
1: ναι.
0: πίσω. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο δεν γίνεται ούτε από ένα κόμμα ούτε από έναν άνθρωπο που έγραψε πέντε κουβέντες. Γίνεται με ένα δημόσιο διάλογο, γιατί το θέμα αυτό όλοι το περνάμε ξυστά, δεν μπαίνουμε επί της ουσίας.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πρέπει πραγματικά να γίνει ένα συμβόλαιο ανάπτυξη σε κάθε χωριό
1: ναι.
0: και να ξεκινήσει από τα κάτω προς τα πάνω
1: και
0: αυτή η προσπάθεια.
1: Και να εξελιχθεί αυτό το βιβλίο σε μια πρόσκληση συμμετοχής προς την αυτοδιοίκηση, τις αρχές, την πολιτεία, τους επιστημονικούς φορείς, τους ανθρώπους της παραγωγής όπως είσαι εσύ και τους ίδιους τους κατοίκους των χωριών.
0: Ακριβώς, γιατί αυτό το βιβλίο δεν φιλοδοξεί να δώσει όλες τις απαντήσεις, φιλοδοξεί όμως να ανοίξει τη συζήτηση.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό ζητάμε από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το διαβάσουν ή θα το δουν ή σαν ένα εύνασμα για να προβληματιστούμε για αυτό το οποίο
1: Μάλιστα.
0: δεν μπορεί να υπάρχει δυνατή Ελλάδα με
1: Γιώργο.
0: Χωριά τα οποία και η πεθροή οποία ερημώνει.
1: Γιώργο, καλοτάξιδο το βιβλίο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα του Γιώργου Μητροπέτρου, το βρίσκεται σε όλα τα, σχεδόν σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Καλοτάξιδο, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ,
1: και της χώρας βεβαίως. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Γιώργο, καλημέρα.
2: Ραδιο Εφία 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 11.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarapasvadis.gr. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός ουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
0: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τέκισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
4: Μπισκοτίνια Κισέτ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
3: Μπισκοτίνια Κισέτ. Υπερέχουν παντού.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Η ώρα είναι 12. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες.

0: τρεις δόσεις. Πώληση λιανική χονδρική. Μέγα Καραμπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1.
1: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
2: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
1: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
2: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας, το πιο όμορφο ταξίδι.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Ραδιοέδεια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι μία.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1.
1: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ένα νησιώτικο τραγούδι. Ένας θαλασσινός σουζομεζές. Και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
0: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
2: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
3: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
2: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
0: Ράδιο Εύβοια.
1: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Με το κύμα στα πόδια μας.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Ένα νησιώτικο τραγούδι. Ένας θαλασσινός ουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
4: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
3: Για τους λατρείς της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
4: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Radio Evia 104,1.
2: Αν σκεφτείς ποτέ

0: ώρα είναι 3.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινή.

0: ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με τρία καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market. Μέλος του ομίλου πρώτων.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ελευσίνα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός ουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
0: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας, το πιο όμορφο ταξίδι.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
4: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
3: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ράδιο Εύβοια
5: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: νησιώτικο τραγούδι. Ένας θαλασσινός ουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, δελφίνια.
0: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Πίκολο Μάρκετ με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarapasvadis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια
2: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
1: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
0: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ένα νησιώτικο τραγούδι. Ένας θαλασσινός σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
3: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
2: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
3: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
4: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Παίζει

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: φωτιά.
1: Η ώρα είναι 6. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
3: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ένα νησιώτικο τραγούδι. Ένας θαλασσινός ουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
3: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
2: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
3: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Ραδιοέβια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 7.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22-21-55-20-70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22-21-11-72-69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22-21-11-95-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
3: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.
1: Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός ουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
0: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
2: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τέκισε. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
3: Μπισκοτίνια Κισέτ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
2: Μπισκοτίνια Κισέτ. Υπερέχουν παντού.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φούτς, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
0: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Πίκολο Μάρκετ με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

σπασμένες. Η πλωριά κορδώνα μια βραδιά. Πήδηξε στο πόντο μεθυσμένη. Δίπλα της κλειστρούσαν συνοδιά. Του Κολόμφου οι πέντε κολλασμένοι. Και κοιτά τις ξέρες του Ανκορά.

Καλησπέρα σας, Παρασκευή βράδυ 8 και κάτι και καλώς ήρθατε στις μουσικές περιπέτειες. Είμαι ο Νίκος Σοκουγιουμτσιάν και εκπέμπουμε απόψε από τον πολυχώρο του Γαλαξία στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης. Μετά από την περίοδο του καλοκαιριού, περίπου 2,5 μήνες που εύχομαι και ελπίζω να μας λείψατε και να σας λείψαμε και εμείς, ερχόμαστε και πάλι, αναλαμβάνουμε τα ηνία και πίσω από το μικρόφωνο για το επόμενο 2ωρο θα είμαι εγώ, Νίκος Οκουγιουμτζιάν, και οι μουσικές περιπέτειες, η εκπομπή της Παρασκευής εδώ στο Νέα Σμύρνη Radio TV. Στη ρύθμιση του ήχου και απόψε είναι κλασικά ο συνάδελφος και φίλος Πολ Κοτρώνης. Απόψε όμως θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό, αγαπητές φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε να ανταμώσουμε αρκετό διάστημα. Μας έχετε λείψει πραγματικά και θέλω να ξεκινήσουμε διαφορετικά την 8η πλέον ραδιοφωνική σεζόν πίσω από τα μικρόφωνα. Δεν θα σας πω πλέον για τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Θα τα βρείτε μόνοι σας. Θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τι κρύβεται πίσω όμως από αυτά. Και θέλω να ξεκινήσουμε αυτή τη στιγμή με μία ερώτηση. Τι λέτε? Το chat room του σταθμού είναι εδώ για τις απαντήσεις και τα ερωτήματά σας και καθώς για την κουβέντα που θα αναπτύξουμε απόψε. Πρώτη ερώτηση λοιπόν και ξεκινάμε αμέσως. Αν μπορούσατε να κρατήσετε μόνο ένα τραγούδι από τη ζωή σας, ποιο θα ήταν? Είναι το πρώτο ερώτημα που ξεκινάει το μεγάλο θέμα των μουσικών περιπετειών για απόψε. Καλώς ορίσατε, καλή αρχή, καλή ραδιοφωνική σεζόν 2026-2027.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με προσωπικές οπτασίες και Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Γλυκές καλησπέρες από αγαπημένα πρόσωπα που βλέπω ήδη στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ερχόμαστε ευθύς αμέσως με καλησπέρες και το μεγάλο θέμα των μουσικών περιπετειών, αγαπητές φίλες και φίλοι, που ξεκινάμε ευθύς αμέσως την εκπομπή μας εδώ στην 8η ραδιοφωνική σεζόν, είναι αυτό που σας ανέφερα και πάνω. Το ερώτημα, αν μπορούσατε να κρατήσετε μόνο ένα τραγούδι από τη ζωή σας, ποιο θα ήταν αυτό? Και για να σας βοηθήσω λίγο περισσότερο, είναι ένα τραγούδι, για παράδειγμα, που άλλαξε κάπως τη ζωή μας. Θα μιλήσουμε για κάποιο τραγούδι που θυμίζουν κάποιους ανθρώπους, η μουσική από ένα καλοκαίρι αγαπημένο, τα τραγούδια που ακούγαμε όταν ήμασταν στα 18 μας, ένα τραγούδι που περιλαμβάνει από πίσω μια ιστορία, οι μουσικές επιστροφές που είχαμε πάει κάπου και γυρίσαμε, η μουσική που κρύβεται πίσω από έναν έρωτα, μουσικές που μας κάνουν να ταξιδεύουμε κάθε μέρα. Αυτά ήταν κάποια θέματα που ήθελα έτσι λίγο να σας βάλω και να σας προβληματίσω στο μυαλό, ούτως ώστε να μου απαντήσετε στο δωμάτιο επικοινωνίας και να μου πείτε, αν μπορούσατε λοιπόν να κρατήσετε ένα τραγούδι από τη ζωή σας, ποιο θα ήταν αυτό? Θα ήθελα πάρα πολύ τη συμμετοχή σας. Ξεκινάμε από τώρα να γράφουμε στο chat room του σταθμού. Και ο Πάνος Μουζουράκης για το επόμενο.

Λοιπόν, και αυτός ήταν ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος μας κάνει τα παιχνίδια του. Δεν πειράζει, ένα πολύ όμορφο φινάλε του προηγούμενου κομματιού, ναι. Και όπως καταλάβατε, αγαπητές φίλες και φίλοι, έχουμε ξεκινήσει λίγο διαφορετικά τις μουσικές μας περιπέτειες. Έχουμε στην πλάτη από πίσω 7 σεζόν και πλέον έχουμε μπει στην 8η, εκ των οποίων οι 5 στο Νέα Σμύρνη Radio TV. Εκπέμπουμε λοιπόν από τον πολυχώρο του Γαλαξία στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης και ευχαριστούμε από καρδιάς που σιγά σιγά συντονίζεστε μετά από 2,5 μήνες και ερχόμαστε λοιπόν να ανταμώσουμε στο κλασικό πλέον ραδιοφωνικό μας ραντεβού, στο ραντεβού της Παρασκευής, στις μουσικές μας περιπέτειες. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ξεκινήσω τις καλησπέρες, γιατί θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που ήδη βρίσκεστε στο chat room του σταθμού και μας στέλνετε τα όμορφα μηνύματά σας. Λοιπόν, στον Ανδρέα τον Κατσαρό στέλνω τη γλυκιά μου καλησπέρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι απόψε εδώ κοντά μας. Στην συνάδελφο ραδιοφωνική παραγωγό, στην Ελευθερία τη Βαρβαντάκη που είναι εδώ στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, στην κυρία Ελένη και την κυρία Βάσο που είναι παρέα απόψε από το Νέο Κόσμο, συντονισμένες και μας ακούν και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Την κυρία Αγγελική επίσης από το Νέο Κόσμο, συντονισμένη και μας ακούει εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Τον Γιάννη τον Πετρόχυλο που είναι απόψε εδώ κοντά μας. Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και για τη συντροφιά σας. Τη Βαλεντίνα την Αναστασοπούλου που είναι απόψε εδώ κοντά μας και την ευχαριστούμε από καρδιάς για την όμορφη συντροφιά και τα όμορφα της μηνύματα. Ο Στέφανος από το Νέο Κόσμο βρίσκεται ήδη συντονισμένος εδώ στο παρεάκι της Παρασκευής και μας ακούει η Έλσα μας από την περιοχή του Ημιτού συντονισμένη και την ευχαριστώ πάρα πολύ που ήδη είναι στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Η Αφροδίτη μας είναι απόψε εδώ κοντά μας και μας στέλνει τα όμορφα της μηνύματα για το έντεχνο παρεάκι των μουσικών περιπετειών και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι απόψε κοντά μας. Από την Ιασμίνη, ο φίλος μας ο Άγγελος έχει ήδη συντονιστεί και μας ακούει και εκείνος και τον ευχαριστούμε. Στην περιοχή του Ημιτού, να καλησπερίσουμε τη φίλη μας τη Μαρίνα που είναι απόψε εδώ κοντά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και τα όμορφα της μηνύματα. Και ο Παύλος με τη Ζωή από την Νέα Σμύρνη που ήδη είναι συντονισμένοι και μας ακούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε δυναμικά την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Να σας λείψαμε, εμάς πραγματικά μας λείψατε και πάμε στο επόμενο πολύ αγαπημένο. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε αλλάξει λίγο τη ροή της εκπομπής. Πάμε να τα σαμποφίλιο, πάμε κάτι καίγεται και ερχόμαστε ευθύς αμέσως.

Νατάσα Μποφίλιο, λοιπόν, στο προηγούμενο κάτι καίγεται και αλλάζει πίστα. Εμείς είμαστε όμως εδώ ήδη στην πίστα των μουσικών περιπετειών και χαίρομαι πάρα πολύ. Σας θέλω στο chat room του σταθμού, το οποίο είναι το μέσο επικοινωνίας μεταξύ μας. Μπορεί μέσα στη χρονιά να υπάρξουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Η Έλσα μας αναφέρει χαρακτηριστικά: ο άγγελός μου της Άλκης της Πρωτοψάλτη, ήδη το έχουμε σημειώσει. Σωστά, πολύ αγαπημένο Έλσα μου, πολύ αγαπημένο κομμάτι. Η Ελευθερία Βαρβαντάκη, εγώ αν θα διάλεγα ένα τραγούδι θα ήταν Ελευθερία μου. Innuendo Queen. Έτσι, το προφέρω πάρα πάρα πολύ καλά νομίζω. Τι άλλο, με ζόρισες πάρα πολύ, δεν μπορώ να διαλέξω Innuendo, έτσι. Ελευθερία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλησπέρα φυσικά από όλα τα αγαπημένα πρόσωπα, από το Στέφανο, από την Αφροδίτη. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ συντονισμένοι. Αυτή η ενότητα, αγαπητές φίλες και φίλοι, που ονομάζεται το μεγάλο θέμα λοιπόν των μουσικών περιπετειών, θα καλύπτεται για το πρώτο μισάωρο, δηλαδή από τις 8 μέχρι τις 8.30, όπου το ερώτημα που έχουμε θέσει είναι: αν μπορούσατε να κρατήσετε μόνο ένα τραγούδι από τη ζωή σας, ποιο θα ήταν? Θέλουμε τη συμμετοχή σας στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ακολουθεί θεματολογία στην υπόλοιπη εκπομπή. Σας θέλω κοντά μου όσο μπορείτε. Ξέρω ότι είναι Παρασκευή βραδάκι, ξέρω ότι όλοι είμαστε κουρασμένοι. Πάμε λίγο να αναπτύξουμε εδώ πέρα την πρώτη μας εκπομπή, γιατί ήδη έχουμε ξεκινήσει. Είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι πίσω από το μικρόφωνο του Νέα Μίνι Radio TV, εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Και η Αλέκα μας είναι ήδη συντονισμένη από τη Νέα Μίνι και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την γλυκιά μας καλησπέρα, Αλέκα, σε όλη την οικογένεια και στο μικρό το Μάξιμο. Πάμε για τη συνέχεια. Μίλτος Πασχαλίδης, Άτιμο πράγμα η τιμή. Πάμε να το ακούσουμε. Ερχόμαστε.

Μίλτος Πασχαλίδης στο προηγούμενο. Άτιμο πράγμα λοιπόν η τιμή. Πολύ όμορφα. Τώρα τελείωσε και το κομμάτι μας το προηγούμενο και σε αυτό το σημείο, αγαπητές φίλες και φίλοι, βλέπω και πολλά guest ονόματα στο chat room του σταθμού, το οποίο θα ήθελα να μας πείτε ποιοι είστε, να μας στείλετε έτσι την καλησπέρα σας, ένα όνομα, και μπορείτε μέσα από τις ρυθμίσεις του chat room να αλλάξετε και το ψευδόνυμο των guest και να επιλέξετε ένα που σας αντιπροσωπεύει, ώστε να σας καλησπερίσουμε. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα, αγαπητές φίλες και φίλοι, να στείλω και την καλησπέρα μου στις 4 αναμεταδόσεις μας μέσα από την συχνότητα του manaelada.net, όπου μας ακούν όλοι οι φίλοι Έλληνες της Ομογένειας από την Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών, και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Χρήστο από καρδιάς που μας δίνει την δυνατότητα να εκπέμπουμε στην Αμερική. Επιπλέον μέσα από τη συχνότητα το ραδιοφωνάκι.com, όπου μας ακούν οι φίλοι Έλληνες της Ομογένειας στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών, και θα ήθελα να ευχαριστώ από καρδιάς τον υπεύθυνο, τον κύριο Γιάννη από καρδιάς, που μας δίνει και εκείνο τη δυνατότητα να εκπέμπουμε μέσα από το σταθμό του. Συνεχίζουμε με την τρίτη μας αναμετάδοση μέσα από το ράδιο Εύβοια 104,1 στα FM, όπου μας ακούν όλοι οι φίλοι που βρίσκονται στο νομό Εύβοιας και στη Χαλκίδα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς και στον κύριο Δημήτρη, που μας δίνει τη δυνατότητα να εκπέμπουμε μέσα από τη συγκεκριμένη συχνότητα και στα FM. Και περνάμε στην τέταρτη αναμετάδοση, αγαπητές φίλες και φίλοι, στο Sydney της Αυστραλίας, όπου η συνεργασία έγινε τώρα πάρα πολύ πρόσφατα, και μας ακούν λοιπόν και εκεί οι φίλοι Έλληνες Ομογένειας στο Sydney, στην Αυστραλία, μέσα από τη συχνότητα Web Radio Songs 952. Και ευχαριστώ τους υπεύθυνους του σταθμού, τον κύριο Θαλή συγκεκριμένα, που μου δίνει τη δυνατότητα να εκπέμπω τόσο μακριά. Πλέον χαίρομαι πάρα πολύ που η φωνή της συγκεκριμένης εκπομπής φτάνει σε τόσες υπήρους, να το πω έτσι, και μας ακούν τόσοι πολλοί φίλοι, και έχουμε δημιουργήσει μια τόσο πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, 8η ραδιοφωνική σεζόν εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Την γλυκιά μας καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είστε απόψε εδώ κοντά μας. Αλλάζουμε λίγο την ροή της κλασικής εκπομπής, όπως την ξέρατε από παλιά, και σας έχουμε πολλές εκπλήξεις για φέτος. Λοιπόν, έχουμε 2 Οκτωβρίου του 2026 και θέλω να ευχηθώ φυσικά έναν όμορφο Οκτώβριο, ένα καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Είμαστε 2,5 μήνες εκτός ραδιοφώνου και πραγματικά μου έχετε λείψει απίστευτα. Είναι η αγάπη για τη συνέχεια, ερμηνεύει ο Λεωνάρδο Ζουγανέλη, και με αυτό θα φτάσουμε στο κεμίσι της ώρας.

Πολύ πολύ όμορφα, η Λεωνόρα Ζουγανέλη στο προηγούμενο, είναι η αγάπη. Λοιπόν, και 8:33 ήδη τα ρολόγια του σταθμού, αγαπητές φίλες και φίλοι, και ωστόσο σκεφτόμουν πριν που έλεγα για τις αναμεταδόσεις, φανταστείτε λόγω της διαφοράς της ώρας, να το πω έτσι, στην Αυστραλία που είναι πιο μπροστά, αυτή τη στιγμή οι φίλοι Έλληνες ομογένειες πρέπει να μας ακούν και να είναι περίπου 3:30, κάπου εκεί το υπολογίζω. Χαράματα δηλαδή, ξημερώματα Σαββάτου. Αντίστοιχα, η Αμερική, η Ουάσιγκτον, να το πω έτσι, και η Φλόριδα είναι λογικά μεσημεράκι Παρασκευής. Πολύ όμορφα. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτή τη διαφορά της ώρας. Φυσικά, καλύπτουμε και άτομα μας ακούν και βράδυ και πρωί και ξημερώματα και μεσημέρι. Πολύ όμορφα. Welcome back, Αλκιονίδες ημέρες, Εφροσύνη Λούζη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Εφροσύνη μου, που είσαι απόψε εδώ κοντά μας. Την Εφροσύνη μας την ακούτε κάθε Πέμπτη απόγευμα 7 με 8 στο Νέα Σμύρνη Radio TV. Και καθώς λοιπόν τα ρολόγια ξεπέρασαν 8:30, περνάμε στην δεύτερη θεματολογία των μουσικών μας περιπετειών, αγαπητές φίλες και φίλοι. Η δεύτερη θεματολογία έχει με τις μουσικές περιπέτειες που σας επιλέγουν να διαλέξετε μία πλευρά. Τι έχω να πω με αυτό? Έχουμε δύο επιλογές. Δεν υπάρχει καταρχήν σωστό και λάθος. Υπάρχει μόνο η δική σας πλευρά. Και το δίλημα έχει να κάνει με κάποιο ερώτημα. Αν έπρεπε λοιπόν να διαλέξετε σε μια συναυλία ενός αγαπημένου σας καλλιτέχνη, να κάτσετε στην πρώτη σειρά ή να τον γνωρίσετε σε προσωπικό επίπεδο για 10 λεπτά, τι θα επιλέγατε? Ξανακάνω την ερώτηση και θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, να συμμετέχετε στο δωμάτιο επικοινωνίας με τις απαντήσεις σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να έχουμε έτσι μια διαδραστική εκπομπή. Και το ερώτημα έχει να κάνει ως εξής. Είμαστε σε μια συναυλία. Θα ακούσουμε τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη και έχουμε δύο επιλογές. Δεν υπάρχει σωστή και λάθος, να το πω έτσι. Απλώς θέλουμε να συμμετέχετε με την απάντησή σας. Η επιλογή η μία είναι να κάτσουμε στην πρώτη σειρά και να τον απολαύσουμε. Και η δεύτερη, να μην τον ακούσουμε καθόλου, αλλά να πάμε για παράδειγμα στα καμαρίνια και να τον απολαύσουμε 10 λεπτά από κοντά. Οι απαντήσεις σας θα χαρώ να υποθούν στο δωμάτιο επικοινωνίας για να τις απολαύσουμε και να τις διαβάσουμε. Φεύγουμε λοιπόν με ένα τάσα μποφίλιο και τον μπάλωμα για τη συνέχεια.

0: Απολαύσαμε το μπάλωμα Νατάσα Μπουφίλιου, χαρακτηριστικότατη φωνή και όπως μας αναφέρει και η Εφροσύνη Λούζη, υπέροχες μουσικές επιλογές, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλέκα μας θα πήγαινε λοιπόν στο καμαρίνι βέβαια να γνωρίσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη και όχι φυσικά στη συναυλία έτσι μπροστά έξω να τον απολαύσει, και η Έλσα μας να τον γνωρίσω από κοντά. Συμφωνεί και η Έλσα και η Αλέκα μας στο ερώτημα που έχουμε θέσει. Βρισκόμαστε αγαπητές φίλες και φίλοι μετά τις 8.30 και οι μουσικές περιπέτειες έχουν τη θεματολογία «Διαλέξτε πλευρά». Αναφέρουμε λοιπόν ότι δεν έχουμε σωστό λάθος, έχουμε καθαρά επιλογές των ακροατών μας και θέλουμε, αν θέλετε και εσείς φυσικά και έχετε τη δυνατότητα, να μας γράψετε στο chat room του σταθμού. Έτσι, αν βρεθείτε σε μια συναυλία ενός αγαπημένου σας καλλιτέχνη, θα πηγαίνατε στα καμαρίνια να τον δείτε για 10 λεπτά ή θα προτιμούσατε να είστε στην πρώτη σειρά και να τον απολαύσετε? Για πάμε σιγά σιγά για να έχουμε τα μηνυματάκια σας. Θέλουμε πάρα πολύ τη συμμετοχή φέτος και θα χαρούμε πάρα πολύ έτσι να γεμίσουμε το chat room του σταθμού, το δωμάτιο επικοινωνίας όπως χαρακτηριστικά λέμε, με τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, για τη συνέχεια έχουμε ένα πολύ αγαπημένο. Είστε έτοιμοι να το ακούσουμε? Ακολουθεί η Μαρίζα Ρίζου. Ζητάτε να σας πω, είναι εκείνο το παλιό κομμάτι το οποίο το έχουμε φέρει στο σήμερα. Διασκευή λοιπόν για τη συνέχεια, χαρακτηριστικό των μουσικών περιπέτειων.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Αττικ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του, Μαρίκα Φιλιππίδου, με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Αττικ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά λέγοντας: ζητά

Ρίζα, Ρίζου, στη φωνή ζητάτε να σας πω σε διασκευή του σήμερα. Και φυσικά θα διαβάσουμε και το μήνυμα της Αφροδίτης, το οποίο με λίγη καθυστέρηση μας απαντάει στο ερώτημά μας. Λοιπόν, Χατζηγιάννης, να είσαι εκεί, το κομμάτι το οποίο έτσι μας έχει επιλέξει η φίλη μας η Αφροδίτη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή της. Την γλυκιά μας καλησπέρα στέλνουμε στο Αίγιο και φυσικά στην αγαπημένη μας τη Μαρία την Τόλκα, η οποία είναι απόψε εδώ κοντά μας, μας αναφέρει καλή σεζόν, καλά ταξίδια, επιτέλους ξεκινάμε. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και ευχαριστούμε και όλους τους φίλους και τις φίλες που συντονίζεστε απόψε εδώ στην πρώτη μας εκπομπή. Την γλυκιά μας καλησπέρα φυσικά στο Κατερινάκι, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή της. Καλή σεζόν μας αναφέρει, καλή αρχή στις μουσικές μας περιπέτειες. Ευχαριστώ Κατερινάκι μας πάρα πολύ, να είστε όλες και όλοι καλά. Βρισκόμαστε λοιπόν στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας για απόψε, στις μουσικές μας περιπέτειες. Έχουμε αλλάξει, αγαπητές φίλες και φίλοι, λίγο το ύφος της εκπομπής. Θα το παρατηρήσετε και κατά τη διάρκεια των επόμενων εκπομπών. Φυσικά θα υπάρχουν και οι κλασικές εκπομπές που όλοι έχουμε αγαπήσει και γνωρίζουμε, τα έντεχνα μουσικά μας ταξίδια, τι άλλο, τα αφιερώματα, τι άλλο, τους καλεσμένους από κοντά και φυσικά πολλά πολλά πολλά, τα οποία θα τα βλέπετε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και φυσικά στις αναρτήσεις μας στο διαδίκτυο, στα social media. Και καθώς διανύουμε λοιπόν το δεύτερο μισάωρο, το ερώτημά μας έχει να κάνει λοιπόν σε μια συναυλία ενός αγαπημένου καλλιτέχνη, όπως αναφέραμε, αν θα καθόσασταν στην πρώτη σειρά και θα τον απολαμβάνατε, ή διαφορετικά αν σας δινόταν η ευκαιρία να πάτε στα καμαρίνια ή κάπου έτσι εσωτερικά για να τον απολαύσετε για 10 λεπτά. Περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να είστε κοντά μας εδώ στην εκπομπή μας, διαδραστική όπως ήθιστε στις μουσικές περιπέτειες. Ξέρω ότι είναι Παρασκευή βραδάκι, όλοι είμαστε λίγο κουρασμένοι, αλλά ας δώσουμε και την νότα αυτή που χρειαζόμαστε όλοι μας, γιατί πραγματικά μας λείψατε πολύ. Την γλυκιά μας καλησπέρα στην κυρία Ζωή που είναι συντονισμένη και μας ακούει, την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αποδέχτηκα την πρόταση του Νικόλα, αναφέρει, και είμαι μέλος της παρέας σας, είμαι φίλη και συνομήλικη με τη μητέρα του, την κυρία Ελένη, είμαστε φίλες και αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας, μας αναφέρει. Αγαπώ πολύ τη μουσική, τις συναυλίες όπου βρίσκονται και διασκεδάζουν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Καλώς σας βρίσκω λοιπόν, η αγαπημένη μας κυρία Ζωή είναι απόψε εδώ κοντά μας και την ευχαριστούμε από καρδιάς για τη συντροφιά και τα όμορφα της μηνύματα. Για τη συνέχεια, λόγια ανταλλάξαμε βαριά, αναφέρει το τραγούδι. Είναι το πρωτότυπο τραγούδι του Τόνι Μαρούδα σε στίχους Ευτυχίας Γιαννοπούλου, που θα το απολαύσουμε σε μια ιδιαίτερη διασκευή όπως κάνουμε εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Βερόνικα Δαβάκη στη φωνή. Πάμε να το απολαύσουμε και ευθύς αμέσως ερχόμαστε.

πολύ πολύ αγαπημένο το προηγούμενο, σίγουρα μας θυμίζει και τα πρωτότυπα, να το πω έτσι, τις πρωτότυπες ερμηνείες του συγκεκριμένου κομματιού, και για τη συνέχεια η Άλκηση Πρωτοψάλτη ερμηνεύει μοναδικά το επόμενο κομμάτι που φέρει τον τίτλο «Φως» σε μουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους της Μιμής Ντενίση, που περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη». Με τη σπάνια χρειά, η σπουδαία ερμηνεύτρια γίνεται η φωνή του ελληνισμού και όλων των χαμένων πατρίδων μέσα από τα λόγια της ξεχωριστής Μιμής Ντενίση, που εδώ, εκτός από το σενάριο, υπογράφει και τους στίχους, οι οποίοι πλαισιώνουν μοναδικά την επιβλητική και αριστοτεχνική σύνθεση του ταλαντούχου μαέστρου της Εστουδιαντίνας, Ανδρέα Κατσιγιάννη. Το φως μεταφέρεται στις οθόνες μας μέσα από ένα ιδιαίτερης αισθητικής βίντεο που μας μεταφέρει στη Σμύρνη των αρχών του 20ου αιώνα μέσα από πλάνα της ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη», την οποία σκηνοθέτησε ο Γρηγόρης Καραντινάκης. Μια παρένθεση σε αυτό το σημείο, ότι το συγκεκριμένο κομμάτι, αγαπητές φίλες και φίλοι, ακούστηκε και στις Ιωνικές γιορτές εδώ στη Νέα Σμύρνη, στο Άλσος, που έγινε την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Πραγματικά είχαμε την τιμή να απολαύσουμε τη χοροδία και την ορχήστρα της Εστουδιαντίνας και το συγκεκριμένο κομμάτι στη συγκεκριμένη, να το πω έτσι, βραδιά, το ερμήνευσε η Ασπασία Στρατηγού. Πάμε όμως να το απολαύσουμε σε πρωτότυπη μορφή από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Φως για τη συνέχεια. Κύριε Χολύπτα, πάμε.

πολύ πολύ αγαπημένο και νομίζω ότι αυτό μας ταξιδεύει, αγαπητές φίλες και φίλοι, στη Μικρά Ασία, μας ταξιδεύει σε χαμένες πατρίδες, μας ταξιδεύει και μας φέρνει πολλές πολλές ανανήσεις στο μυαλό. 8 και 55 τα ρολόγια του σταθμού πλησιάζουμε στο και ακριβώς της ώρας, να το πω έτσι, και καλύπτουμε ήδη την πρώτη μας ώρα εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Ήμουν ο Νίκος Κουγιουνζιάν πίσω από τα μικρόφωνα και πραγματικά μου έχετε λείψει πάρα πολύ. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο και για τους φίλους μας ακούν από την Κρήτη, την πολύ παθή, να το πω έτσι, Κρήτη αυτές τις μέρες λόγω της τεράστιας ποσότητας βροχής, και όπως μας αναφέρει και η φίλη μας η Ελευθερία η Βαρβαντάκη, έχει βρέξει πάρα πολύ το σήμα, και το ίντερνετ είναι πάρα πολύ έτσι άσχημο στην περιοχή. Μία μας ακούει, 10 δεν μας ακούει όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρει, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία μου, παρόλες τις αντίξωες, να το πω έτσι, συνθήκες, έχει συντονιστεί και μας ακούς. Να προσέχετε πάρα πολύ στην Κρήτη, από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά έχει ρίξει πάρα πολύ νερό και αναμένεται από ό,τι ακούω και τις επόμενες ώρες να βρέξει αρκετά, οπότε πολύ προσοχή. Πάμε στο επόμενο αγαπημένο που φέρει τον τίτλο «Η Ανατολή». Πορκέ σερά, θα μας έλεγε η αγαπημένη μας η Μαρία Ιντόλκα, η οποία μας ακούει από το Αίγιο σήμερα, στο κράτης Μάλα μας, για τη συνέχεια, και πάμε δυνατά, δυναμώστε να το ακούσουμε. Πορκέ σερά.

0: ρυθμό στη μέρα σας. Νέα Σμύρνη Radio TV. Μουσική και ενημέρωση με στυλ και άποψη.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Κουγιουντζιάν πίσω από τα μικρόφωνα, αγαπητές φίλες και φίλοι, στο Νέα Σμύρνη Radio TV, στο αγαπημένο μας στούντιο, στον πολυχώρο του Γαλαξία, στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης, όπου εκπέμπουμε από εδώ και μας ακούτε μετά από 2,5 μήνες που έχουμε έτσι να ανταμώσουμε. Είμαστε και πάλι εδώ απόψε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που όλες οι φίλες και οι φίλοι είσαστε και απόψε εδώ στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Γεια σου, Σοκράτη ψυχοθεραπευτή, όπως μας αναφέρει το Κατερινάκι μας, όλη η Μαρία Ιντόλκα και την γλυκιά μας καλησπέρα στη συμπρωτεύουσα, στον αγαπημένο μας τον Μανώλη από τη Νέα Ρεδεστό που συντονίστηκε, μας εύχεται καλή αρχή. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη μου. Είμαστε ήδη στην 8η ραδιοφωνική σεζόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, πίσω από τα μικρόφωνα. Μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε, να το πω έτσι, με δειλά-δειλά βήματα και εξελίχθηκε χάρις εσάς, χάρις στην δική σας αγάπη, την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη, και ένα τεράστιο ευχαριστώ που είσαστε και απόψε εδώ κοντά μας και ξεκινάμε και αυτή τη σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενό μας όμως κομμάτι, γιατί ήδη σας μιλάω πάρα πολύ απόψε, το έχετε καταλάβει ότι μου έχετε λείψει. Ισχύει αυτό πάρα πολύ. Ακολουθεί λοιπόν για τη συνέχεια ένα μουσικό διάλειμμα με ένα κομμάτι από τη Μαρίζα Ρίζου. Το τραγούδι φέρει τον τίτλο «Μια άλλη ευτυχία». Είναι το πρώτο σίγγλ από το

Τι όμορφο, τι όμορφο, δυναμικό λοιπόν. Μια άλλη ευτυχία, Μαρίζα Ρίζου. Ήχος, μουσική, στοίχη από τα παλιά. Πόσο υπέροχη αναφέρει το Κατερινάκι μας. Τη γλυκιά μας καλησπέρα στον κύριο Μαθαίο, που έχει μπει ήδη στα δωμάτια επικοινωνίας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίστηκε και μας ακούει απόψε εδώ στην πρώτη εκπομπή της 8ης ραδιοφωνικής σεζόν Μουσικές Περιπέτειες με τον Νίκο Τοκουγιουμτζιάν στο Νέα Σμήνη Radio TV.gr. Αγαπητές φίλες και φίλοι, περάσαμε στη δεύτερη μας ώρα. Τα ρολόγια του σταθμού 9 και 6 πρώτα λεπτά. Και αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι λοιπόν να παίξουμε. Περιμένω τις απαντήσεις σας. Το παιχνίδι λοιπόν των μουσικών μας περιπέτειών ξεκινάει αμέσως τώρα. Λοιπόν, εδώ τι θα κάνουμε. Έχουμε το εθιστικό κομμάτι λοιπόν της εκπομπής μπροστά μας, αγαπητές φίλες και φίλοι, για περίπου ένα τεταρτάκι αν θέλετε. Θα έχουμε ένα παιχνίδι. Η ιδέα ποια είναι? Η ιδέα είναι βρες το τραγούδι. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα παίξουμε λίγα δευτερόλεπτα ένα εισαγωγικό θέμα από ένα τραγούδι. Προσοχή λοιπόν, ακούμε τον τίτλο και θα θέλαμε να συμμετέχετε στο chatroom του σταθμού και να μας στείλετε τον τίτλο. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν θέλω Google, δεν θέλω AI, δεν θέλω μνήμη. Τι λέτε, πάμε να παίξουμε? Το κομμάτι είναι ήδη και πάμε να ακούσουμε τα πρώτα δευτερόλεπτα. Κύριε Χολύπτα, έτοιμος? Πάμε λοιπόν.

Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι που απολαύσαμε. Εγώ προτείνω να το ακούσουμε μία φορά ακόμα, λίγο πιο δυνατά, αν έχετε την καλοσύνη, κυρία Ιχολύπτα. Πάμε.

Τέλεια, λοιπόν. Βρισκόμαστε, αγαπητές φίλες και φίλοι, στις μουσικές περιπέτειες. Όπως σωστά έχετε καταλάβει, δεν είναι κάποια άλλη εκπομπή, απλώς έχουμε αλλάξει λίγο την ροή μας στην 8η ραδιοφωνική σεζόν. Είμαστε στο παιχνίδι των μουσικών μας περιπετειών, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Και σε αυτό το σημείο έχουμε την ιδέα «Βρες το τραγούδι». Έχουμε παίξει ήδη κάποια δευτερόλεπτα από το κομμάτι μας και ήδη η πρώτη απάντηση έχει έρθει στο δωμάτιο επικοινωνίας από τη φίλη μας τη Μαρία την Τόλκα. Ναι, Μαρία μου, yes! Πάρα πολύ σωστά. Όσο κρατάει ένας καφές το εισαγωγικό θέμα που η Μαρία η Τόλκα, πρώτη να το πω έτσι, το έχει ήδη ανακαλύψει και το έχει ήδη αναφέρει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μαρία μου, συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά το παιχνίδι δεν τελείωσε. Το παιχνίδι με το συγκεκριμένο κομμάτι «Όσο κρατάει ένας καφές» συνεχίζεται. Δεν θέλω Google, δεν θέλω AI, θέλω όμως μνήμη, αγαπητές φίλες και φίλοι. Και για τη συνέχεια θα ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι και τι θέλω από σας. Θέλω να μου πείτε ποια δεκαετία έχει γραφτεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Αν μπορείτε, θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να γυρίσουμε λίγο το μυαλουδάκι μας πίσω και να δούμε σε ποια δεκαετία. Στη συγκεκριμένη ερμηνεία που έχουμε επιλέξει σήμερα είναι με τη φωνή από τη Μιρέλα Πάχου και το Μίλτο Πασχαλίδη και επιπλέον θα σας το κάνω λίγο πιο δύσκολο αν μου επιτρέπετε. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος το πρωτοτραγούδησε το συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε, μετά από την ανακάλυψη λοιπόν του τίτλου που μας αναφέρει η Μαρία Ιντόλκα πολύ σωστά, «Όσο κρατάει ένας καφές», πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο πολύ αγαπημένο που την σύνθεση υπογράφει ο Θανός Μικρούτσικος, η στίχη είναι από τον Άλκη Αλκαίου. Πάμε να το απολαύσουμε και περιμένω ταυτόχρονα στο chatroom του σταθμού δύο ερωτήματα. Ποιος το τραγούδησε πρώτος και ποια δεκαετία πρωτογράφτηκε το συγκεκριμένο κομμάτι. Όσο κρατάει λοιπόν ένας καφές.

και ύστερα πες μου γεια και πώς θα έρθεις ξανά. Πολύ πολύ αγαπημένος, σου κρατάει ένας καφές και το ερώτημά μας παραμένει, αγαπητές φίλες και φίλοι, ποιος το πρώτο τραγούδισε. Γιατί στην συγκεκριμένη ερμηνεία ακούσαμε τη Μιρέλα Πάχου και τον Μίλτο Πασχαλίδη και επιπλέον ποια δεκαετία υπολογίζεται ότι γράφτηκε το συγκεκριμένο κομμάτι. Ήδη στο δωμάτιο επικοινωνίας περιμένουμε τις απαντήσεις σας και θα χαρούμε πάρα πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είναι βραδάκι Παρασκευής, είμαστε όλοι κουρασμένοι και εσείς και εμείς, πιστέψτε με πραγματικά, αλλά προσπαθούμε έτσι λίγο να δώσουμε μια διαφορετική νότα, ένα διαφορετικό τόνο στην αγαπημένη μας εκπομπή, στις μουσικές μας περιπέτειες όπου ξεκινάει απόψε δυναμικά μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού. Φυσικά και του Σεπτεμβρίου θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα, αλλά μας έφερε η ημερομηνία εδώ. 2 Οκτωβρίου λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε, καλό Οκτώβριο σε όλες και σε όλους και με υγεία, ευτυχία και πολύ πολύ μουσική θα ευχηθώ και εγώ. Έχουμε και ένα επιπλέον φίλο τον οποίο θα τον καλησπερίσουμε με το ψευδόνυμο Blissful Person στο chat room του σταθμού. Θα μπορούσατε, αν έχετε την καλοσύνη, αγαπητέ φίλε, να μας πείτε και το ονοματάκι σας για να σας καλησπερίσουμε και επίσημα. Και στη χώρα λοιπόν του ήλιου και του ουρανού, τα καλοκαίρια, τα συναισθήματα αντίρροπα μας γεμίζουν. Οι έρωτες, οι αγωνίες για το μέλλον, για το τι θα συμβεί, έρχονται μαζί μας τα χαλαρά και τα δροσερά βράδια των νησιών και των χωριών. Και αν μιλάμε με τα κύματα και τα σύννεφα, δεν πειράζει. Με τι άλλο να μιλήσει κανείς από το υπερμέγεθες και το υπερκόσμιο. Κάπως έτσι η ελευθερία αρβανιτάκι, δροσερή, καλοκαιρινή, με τύμπανα ξεσηκωτικά και με μια τρομπέτα εναρμονισμένη με το συνέστημα, μας δίνει τον παλμό του καλοκαιριού με το καλύτερο τρόπο. Μπορεί το καλοκαίρι να ανήκει λίγο πίσω, εμείς όμως το ζούμε εδώ. Γιατί, ακόμα και αν αναρωτιόμαστε για το τι θα συμβεί, ο ήλιος και η θάλασσα δεν μας επιτρέπουν να μελαγχολήσουμε εξ ολοκλήρου. Οι στίχοι ανήκουν στη Λίδα Ρουμάνικη, η μουσική στο Θέμη Καραμουρατίδη. Μακριά από την τρικυρμία, το επόμενο κομμάτι που ακολουθεί.

Πω, τι δυναμικό κομμάτι, τρικυμίες, θάλασσες, βέβαια μέσα σε μια τόσο ταξιδιάρικη εκπομπή δεν θα μπορούσαμε να επιλέξουμε και το συγκεκριμένο πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι που μας ταξίδεψε πολύ πολύ όμορφα. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητές φίλες και φίλοι, καθώς τα ρολόγια τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα σήμερα, 9 και 19 ήδη, θα ήθελα να αναφέρω ότι το Κατερινάκι μας στο δωμάτιο επικοινωνίας αναφέρει το όνομα του καλλιτέχνη που πρωτοερμήνευσε το Όσο κρατάει ένας καφές. Πολύ σωστά, Κατερινάκι μας, Διονύσης Θεοδόσης, πολύ πολύ αγαπημένος, ο οποίος ερμήνευσε το Όσο κρατάει ένας καφές του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου. Δεν θα αναφέρω ακόμα τη δεκαετία, το κρατάω λίγο σαν ερώτημα. Αν κάποιος έτσι το γνωρίζει και θέλει να μας το γράψει στο chatroom του σταθμού, το Κατερινάκι μας, συγχαρητήρια. Ο Διονύσης Θεοδόσης, πολύ πολύ αγαπημένος, που είχαμε και ειδικό αφιέρωμα στην περσινή μας εκπομπή, ερμήνευσε πρώτος το Όσο κρατάει ένας καφές. Πολύ πολύ αγαπημένος λοιπόν. Λοιπόν, και για τη συνέχεια θα ήθελα να σας αναφέρω τι έκανα και την περίοδο του καλοκαιριού εγώ, αγαπητές φίλες και φίλοι, γιατί μπορεί το ραδιόφωνο εδώ να μην... να μην λειτουργούσε, να ήταν κλειστό, να το πω έτσι. Εμείς όμως δουλεύαμε τα καλλιτεχνικά μας και ταυτόχρονα θα σας πω σε προσωπικό επίπεδο τι έκανα όλη αυτή την περίοδο, γιατί πραγματικά είχε πάρα πολύ δουλειά για μένα. Ασχολήθηκα λοιπόν με το προφίλ μου στο Mixcloud. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένα προφίλ που έχουν, να το πω έτσι, πολύ μουσική, πολύ τραγουδιστές, πολύ ραδιοφωνική παραγωγή. Είναι ένα προφίλ το οποίο μπορείτε να το κλικάρετε στο ίντερνετ ως mixcloud.com, να κλικάρετε και το όνομά μου, για παράδειγμα, αν θέλετε τη δικιά μου αφεντιά, ως Νικολός Κουγιουμτζιάν, και να σας ανοίξει το προφίλ μου. Εκεί τι έχουμε? Έχουμε ανεβάσει όλες τις εκπομπές τις οποίες έχουμε παρουσιάσει κατά την περίοδο των προηγούμενων ραδιοφωνικών σεζόν. Για παράδειγμα, εγώ που ήμουν σε κάποιους άλλους σταθμούς, έχω ξεκινήσει από παλιά να ανεβάζω την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Προς Θεού, μην ακούσετε την πρώτη, γιατί είχα πάρα πολύ άγχος, αλλά μπορείτε να ανατρέξετε και να ακούσετε όποια εκπομπή θέλετε. Γιατί έχουμε πραγματικά διαμάτια εκπομπές τα οποία έχουμε παρουσιάσει όχι μόνο εγώ, αλλά φυσικά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Εγώ προσωπικά όμως ασχολήθηκα την περίοδο του καλοκαιριού για να ανεβάσω, αγαπητές φίλες και φίλοι, όλες αυτές τις οποίες δεν προλάβαινα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν. Οπότε έχω φτάσει στις 208 εκπομπές αυτή τη στιγμή στο Mixcloud, όπου επιλεκτικά, να το πω έτσι, ανέβασα τις περισσότερες που έχουν να κάνουν με αφιερώματα, έχουν να κάνουν με καλεσμένους, έχουν να κάνουν με πραγματικά όμορφα μουσικά ταξίδια. Αν θυμάστε πέρσι που κάναμε για τη Γαλλία, ταξιδέψαμε στην Ιταλία, σε πολλές σκανδιναβικές χώρες. Τι θέλω να σας πω με όλο αυτό? Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ρίξαμε πάρα πολύ δουλειά, ούτως ώστε να βελτιώσουμε το προφίλ μας στο Mixcloud προσωπικά εγώ, και να έχετε τη δυνατότητα κι εσείς, που το ξέρω ότι με αγαπάτε πάρα πολύ, και κατά τη διάρκεια της μέρας ή του μεσημεριού ή για παράδειγμα στη δουλειά, οποιοδήποτε θέλει να ακούσει κάποια εκπομπή μπορεί να ανατρέξει στο Mixcloud ως Νίκος Κουγιουμτζιάν, να επιλέξει την εκπομπή που θέλει να ακούσει. Σας φέρω ένα παράδειγμα, την Μπέση Αργυράκη που είχαμε, την υπέροχη και πολύ πολύ αγαπημένη, ή τον Γιάννη Κούτρα που είχαμε στις 36 του 2023, αν δεν κάνω λάθος. Μπορείτε να ανατρέξετε στη συγκεκριμένη εκπομπή και να την ακούσετε. Γιατί όχι? Είναι πολύ πολύ αγαπημένες, για μένα τουλάχιστον οι περισσότεροι που τις έκανα εγώ, αλλά φαντάζομαι και για σας που έχετε τη δυνατότητα να μπαίνετε στο προφίλ μου και να τις απολαύσετε. Σας αποκάλυψα λοιπόν, γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά, τι έκανα την περίοδο του καλοκαιριού, ούτως ώστε έτσι να δημιουργηθεί και ένα πλήρες προφίλ στο Mixcloud. 208 εκπομπής, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν τις έχω ανεβάσει όλες, αλλά πλέον από τώρα ξεκινάμε την κανονική μας ροή. 9 και 23 τα ρολόγια του σταθμού, έχουμε λίγα λεπτάκια ακόμα για να αποκαλύψουμε και ποια δεκαετία γράφτηκε τόσο κρατάει ένας καφές, και πάμε λίγο με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και του Γιάννη Κότσιρα στο επόμενο. Είναι αυτός ο νότος, πάμε να το απολαύσουμε.

0: και από τις τρικυμίες που είχαμε πριν, αυτός ο Νότος τώρα, Γιώργος Νταλάρας και Γιάννης Κότσιρας, το προηγούμενο πολύ πολύ αγαπημένο. Καλησπερίζουμε και τη φίλη μας την Κρυσταλία και τον Γρηγόρη που είναι εδώ στη συντροφιά μας, στις μουσικές μας περιπέτειες. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τους ταλαιπωρήσαμε φαντάζομαι λίγο για το chat room του σταθμού, αλλά... Χαίρομαι, Κρυσταλία μου, που τα καταφέρατε και είστε και απόψε εδώ κοντά μας. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ που ήδη έχουμε συντονιστεί όλοι οι φίλοι και οι φίλες εδώ στο καθιερωμένο ραντεβού της Παρασκευής. Μουσικές περιπέτειες με τον Νίκο Γουγιουμτζιάν στο Νέα Σμύρνη Radio TV. Αριστούργημα, Κατερινάκη μου, το προηγούμενο. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Και καθώς, να το πω έτσι, ολοκληρώνουμε τη θεματολογία στην προηγούμενη μας ερώτηση, να αναφέρω λοιπόν ότι το όσο κρατάει ένας καφές τη δεκαετία του 80 γράφτηκε και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 1989. Πάμε στο επόμενο αγαπημένο. Τι λέτε? Ακολουθεί η Ιουλία Καραπατάκη και Εισβολέας. Μη φοβηθείτε, δεν έχουμε κανένα εισβολέα εδώ στο στούντιο. Μπανιστηρτζού, δυναμώστε παρακαλώ, είναι φοβερό.
1: Like this.

0: είπα. Ατελειά.
1: Πω, τι ήταν αυτό στο προηγούμενο κομμάτι, τι λόγια, τι μουσικές. Πω, εντάξει, απίστευτο, και με όλα αυτά φτάσαμε κιόλας στο και μισή της ώρας, 9.30 εδώ, στο Νέα Σμύρνη Radio TV. Είμαι ο Νίκος Κουγιουντζιάν, ανανεωμένος πίσω εδώ για την 8η ραδιοφωνική σεζόν. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ευχαριστώ από καρδιάς που έχετε συντονιστεί και μου δίνετε μια τεράστια, τεράστια χαρά απόψε με την αγάπη και τα όμορφά σας μηνύματα. Και επειδή φτάσαμε 9.30, τι ακολουθεί τώρα? Το ρήγμα της Παρασκευής στις μουσικές μας περιπέτειες, αγαπητές φίλες και φίλοι. Και τι σημαίνει αυτό? Είναι ώρα να αφήσουμε για λίγο πίσω τα παιχνίδια. Γιατί κάθε Παρασκευή έχει και κάτι που κουβαλάμε όλοι μαζί. Τι λέτε? Το ρήγμα μπορεί να είναι μια μικρή ιστορία, μια ανάμνηση, μια φράση ή ένα τραγούδι που ανήκει σε μια χαραμάδα ή ακόμα, αν θέλετε, και κάτι σε ένα προσωπικό επίπεδο. Γιατί, ένα παράδειγμα, σήμερα το ρήγμα της Παρασκευής είναι για εκείνους τους ανθρώπους που δεν μιλάνε πια μαζί τους. Αλλά ένα τραγούδι αρκεί για να τους φέρει ξανά μπροστά μας. Τι λέτε, συμφωνείτε? Το τραγούδι λοιπόν έχει να κάνει με το «Μια πόλη για δύο», σε ερμηνεία από τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Χρήστο Θηβαίο, μουσική του ίδιου και στίχους από τη Φωτεινή Λαμπρίδη, που πραγματεύεται την αναζήτηση και την προσμονή και την απομόνωση δύο ερωτευμένων ανθρώπων μέσα στο χαοτικό, απρόσωπο αστικό περιβάλλον. Η σύγχρονη πόλη παρουσιάζεται ως ένας τόπος γεμάτος θόρυβο, γεμάτος τσιμέντο και αποξένωση. Ωστόσο, η επιθυμία για τον άλλον είναι τόσο έντονη που γεννά την ανάγκη να μικρύνει αυτή η πόλη, να μεταμορφωθεί σε ένα μέρος που ανήκει αποκλειστικά στους δύο εραστές. Ο έρωτας γίνεται το μέσο για να εξανθρωπιστεί το γκρίζο αστικό τοπίο. Η αρχή του τραγουδιού, διαφορετική, περιγράφει τη γεμάτη ελπίδα και την προετοιμασία. Η ηρωίδα κινείται στο πεζοδρόμιο, μια εικόνα που δείχνει την αντίθεση ανάμεσα στην εσωτερική, την ελαφρότητα και τη λάμψη και τη σκληρότητα του δρόμου. Υπάρχει μια σχεδόν μαγική βεβαιότητα ότι οι δρόμοι δεν θα διασταυρωθούν ποτέ. Παρά την ομορφιά όμως του συναισθήματος, το κομμάτι κρύβει και μια μελαγχολία. Δείχνει πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν και να κρατηθούν οι άνθρωποι στις μέρες μας. Η πόλη για δύο είναι τελικά μια ουτοπία? Ένας εσωτερικός κόσμος που φτιάχνει το ζευγάρι για να προστατευτεί από την καθημερινότητα και τη μοναξιά? Τι λέτε, τα σχόλιά σας στο chat room του σταθμού.

Και αυτό, αγαπητές φίλες και φίλοι, ήταν το ρήγμα της Παρασκευής στις μουσικές μας περιπέτειες. Και αν υπάρχει ένα τραγούδι που σου θυμίζει κάποιον άνθρωπο που πέρασε από τη ζωή σου, στείλε μου μόνο έναν τίτλο. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις τίποτα, μόνο έναν τίτλο στο chatroom του σταθμού. Και σιγά σιγά θα περάσουμε στο επόμενο μας κομμάτι, το οποίο ερμηνεύει ο αγαπημένος Πάνος Βλάχος. Το κομμάτι δεν το ήξερα, αγαπητές φίλες και φίλοι, και το άκουσα στις Ιωνικές Γιορτές της Νέας Μήνης. Μια παρένθεση σε αυτό το σημείο, οι Ιωνικές Γιορτές γίνονται κάθε χρόνο στην πόλη μας, στην Νέα Σμύρνη, και φέτος πραγματικά ήταν μία και μία, θα έλεγα, οι εμφανίσεις. Είχαμε τον Πάνο Βλάχο, είχαμε την Φωτεινή Βελεσιότου, είχαμε πάρα πολύ κόσμο, είχαμε τον Δημήτρη τον Μπάση, είχαμε πολύ αργαπημένους ερμηνευτές, είχαμε πολλές θεατρικές παραστάσεις, και στο φινάλε είχαμε το Youth Festival, όπου όλη η νεολαία, τα παιδιά, η μουσική, οι καλλιτέχνες, οι ερμηνευτές, στις μικρές ηλικίες από, φανταστείτε, 15-16 χρονών μέχρι και 22-23, συμμετείχαν στο Youth Festival, όπου πραγματικά σάρωσαν, ερμήνευσαν υπέροχα κομμάτια. Θα σταθώ όμως στο προηγούμενο που σας έλεγα για τον Πάνο Βλάχο, ο οποίος ερμήνευσε με έναν εξαιρετικό τρόπο που διαθέτει μόνο ο ίδιος, και ως καλλιτέχνης, να το πω έτσι, ερμηνευτής, αλλά και ως ηθοποιός, το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί. Εμένα με άγγιξε πάρα πολύ, δεν το γνώριζα και θέλω απόψε να το μοιραστώ μαζί σας. Ίσως το ξέρετε, ίσως και όχι. Ο τίτλος του, Μπαμπάδες. Πάμε να το απολαύσουμε.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι, πάλι έπεσα από τα σκαλιά.

Ένα πραγματικά υπέροχο, συγκλονιστικό κομμάτι θα έλεγα. Το Κατερινάκι μας αναφέρει: όλοι ξέρουν να κάνουν παιδιά. Να ποιος ξέρει να κάνει λοιπόν μπαμπάδες. Τρομακτικός, γυμνός στίχος, πολύ σωστά. Πραγματικά εξαιρετική ερμηνεία στη συναυλία, φανταστείτε, στις Ιωνικές Γιορτές. Ήτανε ως φινάλε το συγκεκριμένο κομμάτι και νομίζω ότι δεν ακουγόταν ούτε κιχ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, όλος ο κόσμος είχε παραλύσει στο φινάλε της συναυλίας, με τον Πάνο Βλάχο να ερμηνεύει με έναν εξαιρετικό ευαίσθητο τρόπο το συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ δεν το ξέρα, το αναφέρω από τότε, το έχω λατρέψει. Η Μαρία Ιντόλκα μας αναφέρει ότι κόβεται συνέχεια ο ήχος. Μαρία μου, δεν γνωρίζω κάτι ίσως με τη σύνδεση όσον αφορά το chat room του σταθμού. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας αγκαλιάζω όλους με τα χέρια μου, με μια τεράστια αγκαλιά που αυτή τη στιγμή είμαστε στα 20 άτομα. Πρέπει να το ρίξαμε σε μια στιγμή, γιατί πολλοί κόσμος που μου στέλνει μηνύματα δεν μπορούσε να μπει. Οφείλεται στο γεγονός το ότι ξεπεράσαμε τον αριθμό και δεν ήταν εύκολη η είσοδος στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς. Αλκαιονίδες ημέρες, θα συμφωνήσει η Φρόσο μαζί μου. Πάνος Βλάχος, είσαι καλλιτεχνάρα, αναφέρει το Κατερινάκι μας. Γέμισε το chat room και αυτό είναι πολύ καλό. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε στο επόμενο. Μαρίζα Ρίζου, ένα επίσης αντίστοιχο συγκλονιστικό κομμάτι σαν τον Μπαμπάδες του Πάνου Βλάχου. Αντιστοιχεί τώρα ως συνέχεια και αν δεν σε δω ποτέ. Ας το δυναμώσουμε, γιατί ταιριάζει με το προηγούμενο. Πάμε να το απολαύσουμε.

συγκλονιστικό κομμάτι μας αναφέρει το Κατερινάκι μας και θα συμφωνήσω απόλυτα. Φατσούλες όμορφες από την Ελευθερία τη Βαρβαντάκη στο δωμάτιο επικοινωνίας. Απίστευτο τραγούδι από τη Μαρία την Τόλκα. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητές φίλες και φίλοι, καθώς τα ρολόγια πλησιάζουν 10, έχουμε 10 λεπτάκια και κάτι ακόμα, μη φύγετε, θέλω να παραμείνετε αν έχετε την καλοσύνη μέχρι το φινάλε της εκπομπής, αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα πάρα πολύ να σας καληνυχτήσω έναν-έναν ξεχωριστά. Καληνυχτίζουμε το φίλο μας τον Ανδρέα τον Κατσαρό, την Ελευθερία τη Βαρβαντάκη, την κυρία Ελένη και την κυρία Βάσο από τον Νέο Κόσμο, την κυρία Αγγελική επίσης από τον Νέο Κόσμο, τον Γιάννη τον Πετρόχυλο, την Βαλεντίνη την Αναστασοπούλου, τον Στέφανο από τον Νέο Κόσμο, την Έλσα από τον Ημιτό, την Αφροδίτη από τον Νέο Κόσμο, τον Άγγελο από τη Νέα Σμύρνη, τη Μαρίνα από τον Ημιτό, τον Παύλο και τη Ζωή από τη Νέα Σμύρνη, την Αλέκα επίσης από τη Νέα Σμύρνη, την Εφροσύνη τη Λούζη, το Κατερινάκι μας, τη Μαρία την Τόλκα από το Αιγείο, το Μανώλη από την Νέα Ρεβεστό, τον κύριο Μαρθαίο και την Κρυσταλία με το Γρηγόρη από τη Γλυφάδα. Επίσης στέλνουμε την καληνύχτα μας σιγά σιγά σε όλους τους φίλους και τις φίλες που δεν ήσασταν στο δωμάτιο επικοινωνίας, αλλά ξέρουμε πιστά ότι μας ακούτε και είστε πάντα εκεί στις μουσικές μας περιπέτειες, στο μουσικό ταξίδι της Παρασκευής. Επιπλέον στέλνουμε την καλησπέρα ή ταυτόχρονα και την καληνύχτα σαν να μεταδώσουμε στο εξωτερικό, το λέω έτσι γιατί η διαφορά της ώρας είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Μέσα από τον manaelada.net στην Φλόριδα, μέσα από το ραδιοφωνάκι.com στην Ουάσιγκτον, μέσα από το web radio songs 952 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, τα τρία προηγούμενα είναι στο εξωτερικό που μας ακούν όλοι οι φίλοι Έλληνες Ομογένειας και φυσικά στο ράδιο Εύβοια 104,1 στα FM.

ανέφερα, αγαπητές φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο το ορχιστρικό θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το εγκαταλείπουμε, γιατί έχουμε περίπου 10 λεπτά και αφρίς σας αποχαιρετήσουμε. Και στο φινάλε λοιπόν της αποστολής μας εκπομπής, η ώρα 21:53, τι έχουμε? Οι ερωτήσεις των μουσικών περιπετειών που μένουν και διαρκούν μέχρι την επόμενή μας συνάντηση. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητές φίλες και φίλοι? Τι θέλει να πει με αυτό ο Νίκος Κουγιουμζιάν? Αυτό είναι και το φινάλε απόψε πριν σας αποχαιρετήσουμε. Δεν θα πούμε λοιπόν αυτά για σήμερα και ένα καλό σας βράδυ. Απλώς θα πούμε ότι φτάσαμε στο 9:54 και ήρθε σιγά σιγά για κάποιες ερωτήσεις που θέλουμε να μας μείνουν στο μυαλό. Αυτές οι 2-3 ερωτήσεις που θα σας πω έτσι πριν σας αποχαιρετήσω. Πρώτη ερώτηση: γιατί θυμόμαστε ένα τραγούδι αλλά ξεχνάμε τι φάγαμε χθες? Γιατί ένα τραγούδι μπορεί να μας συγκινήσει ακόμα και αν δεν θυμόμαστε πλέον τον άνθρωπο που μας το έμαθε? Και τελικά η μουσική μας θυμίζει το παρελθόν ή μας βοηθάει να το ξαναγράψουμε? Να τα πω άλλη μία: γιατί θα ήθελα, αν και εσείς το θέλετε, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας να τις απαντήσουμε και να ξεκινήσουμε έτσι την επόμενη μας εκπομπή. Τι λέτε? Οπότε αυτές τις 3 ερωτησούλες, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα τις ανεβάσω αύριο το πρωί και στα social media. Πρώτη ερώτηση: γιατί θυμόμαστε λοιπόν ένα τραγούδι αλλά ξεχνάμε τι φάγαμε χθες? Γιατί ένα τραγούδι μπορεί να μας συγκινήσει ακόμα και όταν δεν θυμόμαστε πλέον τον άνθρωπο που μας το έμαθε? Και τελικά η μουσική μας θυμίζει το παρελθόν ή μας βοηθάει να το ξαναγράψουμε? Με αυτές τις 3 ερωτησούλες σιγά σιγά θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω για απόψε. Μη φύγετε όμως, γιατί ακολουθούν 2 αγαπημένα.

Και μπορεί, αγαπητές φίλες και φίλοι, να μην έχουμε απαντήσεις. Σίγουρα όμως θα έχουμε στα social media κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ευελπιστώ και ελπίζω έχουμε αλλάξει λίγο τη ροή μας. Έχουμε ανανεωθεί 8η ραδιοφωνική σεζόν στις μουσικές περιπέτειες με τον Νίκο τον Κουγιούμ Τζιάν στο νέα Mini Radio TV. Έχουμε όμως τραγούδια και ίσως αυτό είναι αρκετό για μια Παρασκευή βραδάκι. Τι λέτε, από εμένα τίποτα άλλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Σίγουρα θα χαρώ να σας δω όλες και όλους εδώ. Απόψε πραγματικά μου δώσατε μια τεράστια χαρά με την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας. Βλέπω ότι είστε ήδη στο δωμάτιο επικοινωνίας και ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλή μας αντάμωση την επόμενη Παρασκευή. Σας αποχαιρετώ με ένα πολύ πολύ αγαπημένο από τη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη λοιπόν, με Ρίτα Αντωνοπούλου, Χρήστο Θηβαίο και Θάνο Μικρούτσικο. Μια τόσο ταξιδιάρικη εκπομπή δεν μπορούσε παρά να κλείσει με σύνθεση του Θάνου Μικρούτσικου και φυσικά ποιητικούς και ναυτικές ορολογίες από τον ξεχωριστό Νίκο Καβαδία. Από εμένα, να είστε όλες και όλοι καλά. Σας περιμένω την επόμενη Παρασκευή. Φιλιά πολλά.

0: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 30.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
0: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας, το πιο όμορφο ταξίδι.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Παίζει ελληνικά.

0: Radio Εφία 104,1. 104,1.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

αφύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ράδιο Εύβοια
0: 104,1.

0: Πάτρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
3: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
2: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
3: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
4: www.radioevia.gr.
5: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
4: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Radio Evia 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ραδιοέδεια
1: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
2: Ραδιοέφια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.
3: Υπάρχεις γι' αυτό.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Η ώρα είναι 3. Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Παίζει ελληνικά.